0: FM είναι στο ΜΕΚ ΕΦΜΕΚ.
1: Ρίχαρτ Στράους, τερτσέτ και φινάλ Βαρτερία Σπέτα Οπεραίτς. Καταρούμε Μπερλινή Φιλαρμονίκ Νβαγαχούμπα, διριζόρ Κλάουδιο Αμπάντο.

Ludwig van Beethoven, Septett, Mi bemol major, opus 20. Καταρούμε Σαντ Μαρτίν Ακαδημία Καμεραίν Ανσάμπλα.